Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ένα ζεμπέκι, εγώ θα ανοίξω τη βραδιά.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: 15ο πολιτιστικό δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
3: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
4: Δεν ενοικιάζεται και θα τα αφήσω.
3: Και η Φέη Ρουμπίνη.
5: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
3: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
2: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Εγινίου.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981 229 340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical.
8: Look great.
7: Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.
10: Σε κόκαλη

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητα αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
7: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
8: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
7: Και η Φέη Ρουμπίνη.
9: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
7: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
6: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου, με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις στα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
7: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός. Υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
6: Σάββατο 4 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Εγινίου.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ραδιομάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
3: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Έλα, αντερκόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981 229 340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
6: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
7: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
6: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΑ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
7: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
6: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
8: Τηλέφωνο 6947 080 188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος. 103,4.

τσίπλο, κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: 15ο πολιτιστικό δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου Μακεδονία.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
2: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
3: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
2: Και η Φέη Ρουμπίνη.
4: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
2: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
1: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Εγινίου.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

το 10 παρά, πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12, 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή.

καμπάρα. Πρώτη μου φορά νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
1: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
2: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
1: Και η Φέη Ρουμπίνη.
3: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
1: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
0: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γηνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις στα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γηνίου.
4: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
5: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
4: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
3: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981 229 340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ραδιομάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
2: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
3: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
2: Και η Φέη Ρουμπίνη.
4: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
2: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
1: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Εγινίου.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω πολλά τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες κι όταν μ'

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα, ζυγιάσα του έρωτα, τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα. Τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσανα. Κι ήρθες

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 69 97 0 53 919.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
4: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
5: Δεν ενοικιάζεται και θα τα αφήσω.
4: Και η Φέη Ρουμπίνη.
6: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
4: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
3: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Καλά, αντερχόμαστε!
11: Ραδιομάνος 103,4.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Λοιπόν, είμαστε συντονισμένοι πάντα στο Ραδιομάνος, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, πρώτα Θεός, να είμαστε γεροί, 8 η ώρα, με δικά σας τραγούδια και δικά μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου. Καλά είμαστε. Καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, 8 η ώρα. Θα δεις τώρα το... Εγώ παίζω λαϊκά τραγούδια, παλιά λαϊκά κιόλας. Τι σχέση έχουν τα ξένα? Είναι μία αντίθεση και εμένα γενικά στις αντιθέσεις μου αρέσουν.

Το τηλέφωνο, ξέρεις, επειδή φορά ακουστικά και δεν ακούω τα τηλέφωνα και έχω λίγο το μικρόφωνο ανοιχτό και τα αρπάζει καμιά φορά. Πώς το ανοίγω. Όλα καλά, όλα καλά. Κλείσε για να ξεκινήσω την εκπομπή. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα. Αυτοί που είμαστε μπασιετώσεις, δεν θέλω να λέω τη μεγάλη σκουπέντα από τα ραδιόφωνα. Παρακαλώ, παρακαλώ.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπές μας είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ Μάρκετ Άστρο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνας Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιντ. Από τις 6 ώρα μέχρι, συγγνώμη, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνας Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιντ. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής, Σαπλαχίδης. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμδια Σινή 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικό γραφείο Λάμδια Σενίδη 11 Κατερίνιο. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ, Μανισαρίδου Πολυξένη, Σταύρος Τσίγκας, Ξάνθου 21, Κατερίνιο. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδια Σενίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

Πάμε να ακούσουμε τώρα. Γεια σου Αλέκο, σε είδα Αλέκο. Τώρα μισό λεπτό. Σταλιά, σταλιά, Μαρινέλα για την Κορίνα που το ζήτησε. Μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Δεν σας πρόλαβα στο σταθερό τηλέφωνο, δεν σε πρόλαβα, μιλούσα και στον Αλέκο αυτό. Τώρα σε λίγο Αλέκο. Για τη φίλη μας την Κορίνα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν.

Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό λίγο. Αγγελική Ηλιάδη για την. Τώρα θα σε πάρω τηλέφωνο, Διονύση, μισό λεπτό λίγο. Η Αγγελική Ηλιάδη ποτέ δεν έφυγε για την κυρία Λένα, για το σύζυγό της, για τα εγγόνια της κτλ. Γεια σου, κυρία Λένα. Μισό λεπτό λίγο. Και καλησπέρα και στον Αρέκο Αλέγο και σένα, μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ, στην Ελλάδα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Κι εγώ, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για τον Γιώργο. Λοιπόν, αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Γιώργο. Και θα ακούσουμε και το υπόλοιπο τραγούδι της κυρίας Λένας. Λοιπόν, έλα Γιώργο για σένα.

0: πού σε λεγό. Σήμερα σε ψάχνω. Σήμερα σε ψάχνω ο φίλος σου, ο Χάρης.
1: Ο Χάρης, ναι, σε... έχει δουλειά σήμερα, δεν κάτσε, δεν είχε κάτω καθόλου.
0: Πού είναι ο Χάρης, σε ψάχνω, ανησυχίες είχε ο Χάρης για σένα.
1: λοιπόν, πες. Το ένα είναι το κορίτσι το δικό μου, είναι από τη φτωχολογιά και στον κόσμο δεν υπάρχει άλλη τέτοια ομορφιά.
0: Ποιος τραγουδάει, θύμισε μου.
1: Τραγουδιστή δεν ξέρω τώρα ποιος το τραγουδάει αυτό.
0: Το κορίτσι το δικό μου.
1: Το δικό μου είναι από τη φτωχολογιά.
0: Το κορίτσι το δικό μου.
1: Και στον κόσμο δεν υπάρχει άλλη τέτοια ομορφιά.
0: Ναι, ωραία. Και το άλλο.
1: Και το άλλο. Το δικό μου πάπλωμα είναι για δύο άτομα.
0: Ωραία.
1: Και δεν παίρνει πάπλωμα το δικό μου πάπλωμα.
0: Έλα Λέκο, ο Βασιλείου είμαι Λέκο.
1: Αφιερωμένα στην οικογένειά μου, σε εσένα προσωπικά, στο φίλο μου το Χάρη, τον Απίθανο.
0: Ναι.
1: Και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, ναι, με την κυρίση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Να είσαι καλά Λέκο, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά και εσύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα, έλα, δικό σου τραγούδια. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, Λέκο, έλα, Λέκο. Γεια σου, Λέκο.

0: Γεια σας, έλα πες Μανώλη.
1: Λοιπόν, καλά είσαι από υγεία, κακού καλά είσαι.
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Χαίρομαι να είσαι πολύ καλά για να μασάει τις εκπομπές. Θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο?
1: Ένα θέλω σύρ να πεις τη μάρα μου με την Γλυκυρία, τα αφιερώνω στην κόρη μου που έγινε έθλια αύριο, και το άλλο είναι απόψη είναι βαριά.
0: Πώς το, πώς το είπες το πρώτο?
1: Σύρ να πεις τη μάνας μου αυτό με την Γλυκυρία.
0: Και να χαίρεσαι την κόρη σου.

0: Τέλος πάντων, λοιπόν, να το ακούσουμε μετά αυτό. Έλα, πες το, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Γεια σου Παύλο Βασιλείου.
0: Του Γεωργίου και της Χριστούλας.
1: Ζητώ συγγνώμη που κόψαμε το τραγούδι στη μέση, αλλά έπρεπε να
0: ξαναβάλω, το ξαναβάλω την αρχή.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, υγεία να έχει όλος ο κόσμος. Ένα τραγούδι μόνο να μου βάλεις, γιατί είναι καλό τραγούδι, θα το ζητήσω παρεπιπτόντως. Από Έλενα Γιαννακάκη, θέλω να μ' αγαπάς. Και βάλω το όποτε μπορείς.
0: Έγινε.
1: Και βαθμολόγησέ με, εντάξει, όποτε το, είναι, όποτε είναι.
0: Το θέλω να αγαπάς για να κάνει και είναι καλό τραγούδι, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι κοίταξε, καλό γι' αυτό, παρεμπιπτόντως. Είναι κοίταξε, πολύ special.
0: Ακούω να σε πω κάτι τώρα με την ευκαιρία που με δίνετε. Εγώ κάνω πλάκα με τα τραγούδια που λέω 5, 3, 10 κτλ. Εγώ κάνω πλακίτσα, έτσι. Ο κάθε κροατής ακούει το τραγούδι που του αρέσει. Λοιπόν, είναι σεβαστό από μένα, έτσι. Εγώ κάνω πλάκα, το κάνω έτσι λογοπαίγνιο.
1: Κοίτα, εγώ προσπαθώ πάντα σε κάθε εκπομπή που παίρνω τηλέφωνο να παραγγέλνω και από κάθε και από ένα καινούργιο τραγούδι
0: δηλαδή,
1: δεν το έχουμε ξανακούσει και να είναι καλό, έτσι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, καθένας ακούει το τραγούδι που.
1: Δηλαδή θέλω να πω με αυτό ότι οι ακροατές από μένα πάντα ανεβασμένα τραγούδια θα ακούνε.
0: Καλά. Έγινε. Εντάξει, θα πούμε. Έγινε, φιλιά, τσο.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, πάμε στην επόμενη.
1: Χαιρετίσματα.
0: Παρακαλώ, καλησπέρα. Σε κόψαμε λίγο.
2: Γεια σου, Παυλάκο.
0: Γεια σου, ρε, τι κάνεις.
2: Όλα καλά, ρε Παυλάκο, όλα καλά. Σε ακούω, κάθε το χτύπη ώρα σε ακούω.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Για πες.
2: Παύλε, μια χάρη θέλω. Τρία τραγουδάκια θέλω.
0: Τρία.
2: Να πάω και να πάρουν και άλλοι ακροατές από πίσω.
0: Ρε εσύ, πότε θέλω να τα βάλω τα υπόλοιπα για να βάλω και τους άλλους. Για πες.
2: Βάλε πρώτα τα υπόλοιπα και μετά βάλε τα δικά μου, ρε Παύλε.
0: Πες, ποιο τραγούδι θες.
2: Το ένα είναι από τον Κώστα Χατζή, τη γειτονιά μας ο τρελός. Το άλλο είναι από το Πολυχρονιά, αν ξανακαλυφθείς χρυσές στη γη μας. Και το άλλο είναι το Σαμάτι Γονίδη. Γυναίκα έφερε χρυσό στη γη, αυτά τα τρία για όλους τα αγούνε.
0: Οκ, έγινε Στελάρα, να είσαι καλά.
2: Έγινε Παύλαρα, μου
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια σου. Ράδιο Μάνος, τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο. Τα τηλέφωνα, παραλαμβάνω και πάλι, ισχύουν αποκλειστικά για αυτούς που τα ξέρουν μόνο. Όσοι τα ξέρετε τα τηλέφωνα, μας τηλεφωνείτε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Επαναλαμβάνω και πάλι, τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε τα νούμερα, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Λοιπόν, έλα, ρε, Κώστα, Κωνσταντίνα, Κώστα, καλά είσαι. Τι κάνεις. Μ' ακούς.
3: Κάτσε, μπερδεύτηκα τώρα.
0: Έλα, σε ακούμε τώρα, στον αέρα σε. Μ' ακούς.
3: Έλα.
0: Τι κάνεις.
3: Τώρα μπερδεύω, σε ακούω και στο ράδιο, ξέρεις, τη φωνή σου και λέω τι γίνεται. Με μένα μιλάει.
0: Έχει καθυστέρηση. Στον ήχο
3: έχει καθυστέρηση.
0: Ναι, για πες.
3: Λοιπόν, Παύλε.
0: Έλα.
3: Δεν είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι, τι θες. Θες κάτι.
3: Και εγώ θέλω 35 τραγούδια.
0: Όχι ρε παιδιά, από ένα τραγούδι αν μπορούμε να ζητάμε, γιατί θα με βοηθήσετε μετά όσο θέλετε.
3: Α, έτσι ε. Λοιπόν, εγώ θέλω δύο κι εγώ.
0: Για πες.
3: Και μου λέει θα σ' αγαπώ.
0: Κάτσε λίγο μισό λεπτό, να γεμίσαμε το τράδιο εδώ πέρα. Και μου λένε θα σ' αγαπώ.
3: Ναι.
0: Και μου λένε.
3: Και το δεν είσαι μόνο τέρι μου.
0: Ναι, και το, δεν είσαι,
3: δεν είσαι μόνο τέρι μου.
0: Ποιος τραγούδι αυτό,
3: Πάνος.
0: Ο Νίκος Πάνος.
3: Ναι.
0: Okay.
3: Άντε, βγάλε με λίγο.
0: Περίμενε. Για το Μανώλη.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δικό μου αμάρτημα για το φίλο μου τον Κώστα. Αλλά ήθελα να βάλω το δικό μου πάπλωμα, ήθελα να βάλω το αμάρτημα. Το πάπλωμα, το δικό μου πάπλωμα. Λοιπόν, μισό λεπτό, παιδιά. Τώρα μισό λεπτό, πάπλωμα, έλα. Αλέκο, για σένα. Αφιερωμένο.

0: Διονύση.
1: Καλησπέρα, μα τραγουδάκι γίνεται.
0: Ναι, ναι, πες μου, Διονύση μου.
1: Μαγιονάκι.
0: Ποιο θες?
1: Το φεύγω.
0: Φεύγω. Οκ. Okay. Καλά είσαι?
1: Όλα καλά, εδώ και εδώ, εσύ?
0: Όλα καλά κι εμείς.
1: Είσαι καλά, όλα καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
1: Μπράβο, λε παιδί μου. Καλή ακρόαση να έχεις για την οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Και καλό Σάββατο.
0: Έγινε, γεια σου, χαιρεσμούς. Γεια σου, Διονύση. Έγινε, γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Διονύση. Χαιρεσμούς και στην Τίνα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Με τη Δύση Ηλίου ακούμε πάντα Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι. Τι κάνεις?
2: Έχουμε καθυστέρηση. Ακούς, μ' ακούς στον αέρα?
0: Είσαι στον αέρα, ό,τι πεις καταγράφεται.
2: Ωραία, ωραία. Ναι, έχουμε αφησέκει λίγο αέρισμα.
0: Ναι.
2: Ένα τραγούδι με το «Θα πουλήσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι». Μπιθικότσις, μπιθικότσις. Για την κυρία Θεανό, έτσι να το ζήτησε. Τι να την κάνω, δεν.
0: Μπιθικότσις, θα πουλήσω το ρολόι.
2: Θα πουλήσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι. Να μετράω τους καημούς και τους αναστεραγμούς.
0: Χαιρετισμούς την κυρία Θεανό.
2: Έλα Λέκο.
0: Έλα Λέκο.
2: Αύριο θα είσαι στο στέκι. Μας πουλήσεις αύριο?
0: Αύριο τι θα έχει?
2: Αύριο Κυριακή είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο στέκι, εκεί πέρα.
0: Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς, χαιρετισμούς και στην κυρία Θεανό. Χαιρετισμούς στην κυρία Θεανό.
2: Ναι, ναι,
0: σας ευχαριστώ. Έγινε, τσα, τσα. Γεια σου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργος.
1: Ο Αλέκος έχει μεγάλη καρδιά ρε. Το λες έτσι και δεν νευριάζει.
0: Γιατί να νευριάζει, πλάκα κάνουμε ρε εσύ.
1: Σπάνια βγαίνουν τέτοιοι άνθρωποι σαν τον Αλέκο.
0: Ρε εσύ, πλάκα κάνουμε.
1: Δεν ανέχονται αυτά τα πράγματα.
0: Ρε εσύ, αυτοί που δεν ανέχονται είναι χαζοί στα μυαλά. Έχουν πρόβλημα. Λοιπόν,
1: ναι,
0: ρε εσύ,
1: ναι, καλά, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Καλά, ναι, σωστά.
0: Ρε εσύ, όταν το κάνεις για πλάκα.
1: Ο Αλέκος ανέχεται πολλά. Εγώ άλλος δεν ανέχεται.
0: Καλά, ρε εσύ, γιατί δεν ανέχεις.
1: Εδώ ανθρώποι είμαστε.
0: Περίμενε. Εμείς οι δύο είμαστε φίλοι και μου κάνεις πλάκα και σε κάνω πλάκα. Δεν θα το ανεκτείς. Το ανέχεσαι.
1: Ναι, θέλω να σου πω. Αλέκο.
0: Έλα, Αλέκο, Βασιλείο μου, Αλέκο. Κάνω και λίγο πλάκα, εντάξει. Τα αφήνουμε λίγο το πρεστής και τέλος.
1: Εντάξει, λέω τι μεγάλη καρδιά έχει ο Αλέκος.
0: Γιατί να μην έχει. Και εσύ να έχεις μεγάλη καρδιά.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Και εσύ έχεις μεγάλη καρδιά, αλλά δεν το ξέρεις.
1: Εγώ έχω, αλλά άμα μην πει, καταλάβω ότι με γνεύεται ένας
0: μπορείς. Όχι, πλάκα. Όχι, πλάκα κάνουμε. Πλάκα κάνουμε. Όχι.
1: Δεν θα αλλάζω δηλαδή. Όχι. Χαρακτήρα.
0: Κοίταξε, άκου να σε πω κάτι. Εγώ το λέω τώρα για να τον κολοκέψω. Πλακίτσα κάνουμε. Γιατί τώρα το καλοκαίρι. Ναι, κάνουμε λίγο πλάκα, ρε παιδί. Πώς τον κάνουμε.
1: Αν και στις. Όχι, θέλω να σου πω. Ένας στασέρας Παύλη, αυτό είναι γεγονός που θα σου πω.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν μικρή, ηγετών ήταν, τι ήταν, τον ειρωνεύονταν.
0: Άλλο αυτό, άλλο.
1: Και κράτησε μίσους αυτός. Ναι, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και τον είχε τόσο μίσους
0: πήγε
1: στη Γερμανία και έκατσε και πήρε ένα πιστόλι, αγόρασε πιστόλι. Και πήγε και το σκότωσε, να πούμε και σκότωσε και κανένα
0: αυτός ήταν
1: και δηλαδή η ειρωνία, το μίσος που κράτησε για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Εμείς κάνουμε.
1: Έχει μερικοί χαζοί.
0: Καλά
1: που τον ειρωνεύεσαι και αυτός δεν καταλαβαίνει.
0: Άκου Γιώργο.
1: Συνέβαινε και με τα χρόνια.
0: Γιώργο, άκουσε με λίγο για να κλείσουμε. Άκουσε με λίγο.
1: Πήρε τον πιστό και τον σκότω. Το έγραφε στην
0: Ελλάδα
1: και με το πήρε εδώ στην
0: Κατερίνη. Άκου να σε πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εμείς κάνουμε πλάκα. Που λέω έλα Λέκο, έλα Παύλο, έλα Γιάννη, έλα Πέτρο, κάνουμε καλαμπούρι.
1: Ναι,
0: πρόσεξε, περίμενε.
1: Αυτό δεν ήταν τέτοια ειρωνία, ήταν άλλη ειρωνία.
0: Περίμενε ρε να σου μιλήσω.
1: Και αυτός ήταν μεγαλύτερος και τον έκανε, μπορεί να τον έκανε και έκλειμη.
0: Περίμενε να σου μιλήσω.
1: Κράτησε μίσους.
0: Περίμενε να σου μιλήσω.
1: Άλλη ειρωνία είναι, μία άλλη είναι η άλλη.
0: Γιώργο, περίμενε να σου μιλήσω. Εγώ τι κάνω τώρα αυτή τη στιγμή στην Κατερίνη. Η Κατερίνη είναι μια πόλη, μικρή πόλη, η οποία είναι και ο κόσμος είναι συντηρητικός. Πολύ συντηρητικός είναι. Εγώ κάνω τώρα ένα άνοιγμα να τους απελευθερώσω, να είναι πιο άνετοι στο μικρόφωνο, στον τρόπο κτλ. Εσύ δεν έβγαινες ποτέ στον. Ναι, εσύ ποτέ δεν έβγαινες.
1: Έχω ζήσει και τους ξέρω, ναι. Περισσότερο κάνω παρέα με ξένους παρά με
0: αναμεταξύ. Εγώ κάνω καλαμπούρι, κάνουμε γελάμε να περνάμε καλά. Αυτό είναι, κατάλαβες, αμερικάνικη
1: εκπομπή. Ναι, έχω συμβεί τέτοια. Κοίτα, εντάξει, τώρα τελειώσαμε. Εγώ είπα τη γνώμη.
0: Τώρα, καλά έκανες. Έλα, πες τραγούδια.
1: Μην τα παίρνεις αυτά που λέω, εγώ μην τα παίρνεις.
0: Όχι, εγώ σε εκτιμώ και σε αγαπώ.
1: Κοίτα, πάλι.
0: Ναι, πες.
1: Ένα τραγούδι μ' αρέσει το Βοσκόπουλο, ρε.
0: Αμάν, χρουστάρω.
1: Πάρα πολύ.
0: Ποιο?
1: Το μόνο τραγούδι που το βγάζω καλό.
0: Ποιο?
1: Δυο καρδιές απόψε μ' αγκαλιάζουν. Δυο αγάπες, δυο φωτιές.
0: Πάμα, μπράβο, συμφωνώ. 20 βάζω, 20.
1: Αυτό όποτε το ακούμε, μ' ανεβάζει λίγο το ηθικό.
0: Να σε πω κάτι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, πες και το άλλο.
1: Βάλει και ένα του Στελάρα, όποιο να βάλει. Η αξία
0: έχει το στέλνο. Έγινε.
1: Άντε.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Έγινε.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Γεια σου. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και κάνουμε και καλαμπούρι, έτσι. Αμερικάνικη εκπομπή είπαμε. Τα λέω αμερικάνικη, δηλαδή όχι συντηρητική. Συντηρητικούρα, μη. Γιατί δεν φταίει ο κόσμος εδώ. Φταίνε τα ραδιόφωνα που τους είχαν στο περιθώριο τον κόσμο. Τους είχαν στο περιθώριο. Μετά ο κύριος Γιώργος ήταν 15 χρονών και μου λέει: Παύλε, χάρη σε σένα έμαθα να βγαίνω και να μιλάω. Τι λες τώρα, αμερικάνικη εκπομπή. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Λοιπόν, ένας που μου λέει για τα τηλέφωνα. Θα σε πω, ξέρεις γιατί λέω τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Γιατί δεν ανέχομαι το άλλο να μου απειλεί και να μου λέει, ξέρεις κάτι, δεν θα σε πάρω τηλέφωνο κτλ. Και του λέω, εγώ το προλαβαίνω και λέω, τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν. Λοιπόν, έλα, καλησπέρα. Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Αμερικάνικη εκπομπή. Πες, καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Όλα καλά, Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Πρώτα καλό να είσαι ο Ταλοφός, ο οποίος ασκούνται από
0: ο Ταλοφός. Οκ, καλά, τι λέει ο Ταλοφός?
1: Καλά, το γούρμο.
0: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Σε όλο γούρμο που ακούει.
0: Έγινε.
1: Σε στο κύριο Γιώργο Πατέρα, πήρε τώρα τηλέφωνο.
0: Έγινε, φίλε.
1: Όλα τα τραπούλια αφηρημένα για το Παναγέννη και σπουδάρια και...
0: Έγινε.
1: Σε όλο τον κόσμο που αγούνται οι κομπές.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έτσι είναι, έτσι όπως τα λέμε τα πράγματα. Λοιπόν, και τα τηλέφωνα είναι ένα σοβαρό δείγμα, ένα πολύ σοβαρό δείγμα, ότι για αυτούς λέω καμιά φορά το ράδιο Μάνος έχει μεγάλη ακροματικότητα και οι επαγγελματίες να το βλέπουν. Το τηλέφωνο είναι ένα δείγμα ότι ο κόσμος... Έλα, Βασίλειο. Βασίλης από Καλαμαριά. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Όλα στο φως, τίποτα ακριβό. Σε λίγο αφημί ταυτότητα βουλιάρια.
2: Εδώ λέω Βασίλης Παζαρόπουλος στο Οδυσσέα της Βασιλικής.
0: Περίμενε. Καλαμαριά, κάτσε να πάω στον Γιώργο από το 2. Έλα, Γιώργο. Καλησπέρα.
3: Παύλε, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
3: Πάρα όσο είσαι να αντέχεις.
0: Έτσι, όσο ο Θεός με δίνει δύναμη, αυτό.
3: Α, έτσι να αντέχεις εσύ και να αντέξουμε όλοι.
0: Και να σε πω και κάτι ακόμα. Αγαπώ τους ανθρώπους, όλους. Είτε το πιστεύετε, είτε το πιστεύετε. Τους αγαπώ τους ανθρώπους.
3: Το πιστεύω.
0: Λοιπόν, για πες.
3: Θα αρχίσει να το δεις με τη Λινέα, όσο να αλλάξουμε λίγο ρεπερτόριο.
0: Ναι. Ποιο τραγούδι θες?
3: Ποιο τραγούδι? Ένα του Μητροπάνω, ό,τι θες εσύ, ξέρω.
0: Μητροπάνω και ποιο άλλο τραγούδι?
3: Ένα του Μητυλινέα, θα αρχίσει να το δεις. Θα αρχίσει να με βρεις, ξέρω.
0: Θα αρχίσει να το δεις.
3: Θα το δεις,
0: οκ. Έγινε.
3: Και ένα Μητροπάνω και να είσαι γερός, να σε ακούμε πάντα.
0: Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ. Αμήν, 100 ευχαριστώ.
3: Χρόνια, 100 χρόνια να είμαι.
0: Ευχαριστώ, αμήν. Πω, τι δώρο είναι αυτό που με έκανε. Γεια σας, καλά ρε.
3: 100 χρόνια, γιατί τι θα κάνουμε εμείς μετά.
0: Έγινε, ευχαριστώ για το δώρο το μεγάλο. Γεια σου Γιωργάκη. Καλαμαριά, φύγαμε από το 2, πήγαμε Καλαμαριά, πάμε.
2: Έλα, Βασίλη από Καλαμαριά και πάλι, ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι, πες.
2: Ελεύθερο αγόρι, 32 ετών εδώ. Λοιπόν, έλα. Τα τραγούδια είναι πολύ special αφιερωμένα και για το φίλο μου τον Γιώργο από Σαμπελοκήπους που πήρε τώρα πριν από λίγο και για τον κύριο Γιώργο που έλεγε για κάποιον με ένα πιστόλι.
0: Έλα, τόσφαν. Λοιπόν.
2: Αφιερωμένα πολύ special και για όλο το ακροατήριο του σταθμού. Ξέχασα να τα πω αυτά.
0: Έτσι, να.
2: Για όλα τα φιλαράκια μα αφιερωμένα. Για το Στελάρα εκεί, για τον άντρα εκεί τη κυρία Δίνα, πώ τον λέγανε, τον Διονύση.
0: Διονύσης, Ντίνα, πολύ καλή.
2: Για την Ντίνα, για όλο το ακροατήριο.
0: Και ο Διονύσης.
2: Και τη φιλινάδα μας εκεί πέρα στο σούπερ μάρκετ Άφρο,
0: Και η κυρία Χαρά, και η κυρία Χαρά και η Βάσα.
2: Και την κυρία Βάσα από τα ΚΤΕΛ, για όλα τα παιδιά της Κατερίνης.
0: Οκ, τσάου.
2: Έγινε, αυτά.
0: Τσάου. Λοιπόν, ποιος άλλος έπαιρνε τηλέφωνο τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Πρέπει να γραμμίσω εδώ πέρα. Λοιπόν, ένας χαμός. Ναι, εγώ τους προλαβαίνω. Εγώ σκέφτομαι για τον κόσμο. Με πιστό χαζό, όχι, το κάνω γιατί γουστάρω τους ανθρώπους. Γουστάρω. Λοιπόν, αλλά όταν άλλος μου λέει, θα σε πάρω τηλέφωνο, τον προλαβαίνω εγώ. Του λέω, τα τηλέφωνα δεν ισχύουν. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να πούμε στην επόμενη γραμμή και να βάλουμε τραγούδι, παιδιά. Λοιπόν, χτυπούσε γραμμή εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι άστερο. Παρακαλώ. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Φάνη. Γεια σου Φάνη. Τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα, όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Για τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παρακαλώ.

Αφιερωμένο το τραγούδι και για τον για το φίλο μου το Χάρη και για τη γυναίκα του. Αφιερωμένο. Γεια σου Χάρη. Γεια σου Θεανό. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Θεανό. Γεια σου Θεανό. Χάρη Θεανό. Το καλύτερο.

0: Έλα Στέλλα.
1: Θα το δώσω το.
0: Έλα Στέλλα. Μ' ακούς?
2: Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που ακούω.
0: Ναι. Τι κάνεις?
2: Σε σένα.
0: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά είμαι, σε ακούω από την αρχή, στο Σάκη από το Κύπρος.
0: Και στο Σάκη.
2: Όλα τα παιδιά, στο Βασίλη.
0: Στο Σάκη από το Κύπρος, ναι.
2: Παύλο.
0: Έλα.
2: Θέλω να τσίφτε τέλει.
0: Ναι.
2: Για τα κορίτσια στη Θεσσαλονίκη που σε ακούνε.
0: Ναι, ποιο.
2: Αραπίνα μου Σκερτσόζα.
0: Πώς?
2: Με την Ιούλια. Αραπίνα μου Σκερτσόζα.
0: Αραπίνα μου Σκερτσόζα. Ναι.
2: Με την Ιουλία Καραπατάκη.
0: Ναι.
2: Και για τα κορίτσια του Ζωρών.
0: Okay.
2: Για την παρέα μου που πίνουμε καφέ.
0: Ωραία. Mm. Είναι.
2: Και για το ράδιο μάνα.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Στέλλα μου. Να είσαι καλά γλυκιά μου.
2: Έγινε. Τα λέμε.
0: Γεια σου. Γεια.
2: Ευχαριστώ
0: πολύ. Παρακαλώ. Ο ίδιος.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο στη γραμμή. Μισό λεπτό λίγο.
1: Ποιος?
0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Γεια σου, τέλα με την παρέα σου. Ποιος? Ναι, γίνεται χαμός. Δεν μπορούμε. Είναι δύσκολο να πιάσει τη γραμμή τώρα. Πολύ δύσκολο. Πες.

0: Παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό. Σ' ακούω, πες μου. Μισό λεπτό. Λοιπόν, έλα αφιερωμένο για τον κύριο Γιώργο. Μισό λεπτό, πες. Το όνομά σου. Πώς. Έλα, Μιλίνα, πες. Ποιο τραγούδι.

0: Τι έγινε? Παρακαλώ.
1: Έλα ρε Παυλάρα, άρχοντα.
0: Τι κάνεις τρολαγόρι?
1: Δεν βγήκα στον αέρα. Βγήκα στον αέρα.
0: Περίμενε λίγο. Για το φίλο μου το Θοδωρή το τραγούδι αυτό. Γεια σου Θοδωρή. Μαυρογράκι.

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιάσει τη γραμμή. Έχουν πάρα πολλά τηλέφωνα, πάρα πολλές κλήσεις. Δεν θέλω να τα λέω αυτά στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει για να μην παρεξηγηθώ, γιατί το λέω, δεν τα λέγα αυτά, αλλά το λέω για να μην τυχόν άλλο λέει: παίρνουν τηλέφωνο και δεν το σηκώνει. Του λέω: όταν παίρνει τηλέφωνο, δεν έχει το κινητό ή στο σταθερό ότι είναι σε αναμονή. Τέλος πάντων, τα λέω αυτά για αυτόν τον λόγο. Να μην φανεί ότι δεν σηκώνω τηλέφωνο. Κατάλαβες. Έλα, πες. Περίμενε λίγο για το φίλο μας, τον καλό μας φίλο, το Στέλιο. Στέλιο, για σένα.

της γειτονιάς μας ο τρελός, όλα ανάποδα τα βλέπει μες του μυαλού του τον καθρέφτη, μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια, πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει, και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους, στους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

Τα βλέπει μέσα στο μυαλό του τον καθρέφτη, μέσα στο μυαλό του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει, στα γεννητούρια πάει και κλαίει, κι όλα ανάποδα τα λέει, κι όλα ανάποδα τα λέει.

ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας. Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

φίλο μας τον Γιώργο το τραγούδι. Χωστάμε κάποια τραγούδια, γι' αυτό δεν βγάζω και μικρόφωνο. Χαμός εδώ. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λιγάκι, σε λιγάκι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν. Παρακαλώ. Και για την κυρία Χαρά.

Γεια σου Θοδωρή, αφιερωμένο για το Θοδωρή εκεί, από το, πώς είμαι το μέρος, από την Πολύχνη. Γεια σου Θοδωρή.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς. Την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουν τα εξής καταστήματα: Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Έφεσο. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, στην καρδιά της Κατερίνης, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Σαπλαχίδης. Η νούμερο 1, ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 9. Το νούμερο 1, τυχερό πρακτορείο Παπ Μανουσαρίδου Πολυξένη, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας,

Ξάνθου 21. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κοκελίδης, Λάμπη Ασενίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα από τις 11 η ώρα μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Μία στάση θα κάνετε εκεί και θα απολαύσετε φοβερά αίσθηματα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Μαρία Αποστολίδου στην περιοχή του σταθμού. Κομώσεις αντρικές γυναικείας. Φοβερά χτενίσματα. Πολύ καλή γεγονότρια. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Και το εκλεκτό μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας τη Φανή. Η Φανή και η Ειρήνη που μας ακούνε στο αυτοκίνητο μέσα. Φανή και η Ειρήνη. Λοιπόν.

Το τραγούδι είναι για τη φίλη μας την Κορίνα. Κορίνα που νόμως. Πώς? Κορίνα, λοιπόν, το τραγούδι μας ακούει στο αυτοκίνητο. Πρέπει να μην τρακάρεις και πουθενά, πρόσεξε. Για τη φίλη μας την Κορίνα. Έγινε, γεια σου. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν. Γεια σου, Κορίνα.

Τραγούδι, μπράβο. Πολύ ωραία τραγούδια και αλλάζει και λέει και το όλο σύστημα δηλαδή. Ακούμε διαφορετικά τραγούδια. Μπράβο στα κορίτσια. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τη Σούλα. Η Σούλα μας ζήτησε δύο τραγούδια. Έλα Σούλα, αφιερωμένα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Για τη Σούλα. Γεια Σούλα. Φανή, το είδα, το είδα. Να παίρνει τηλέφωνο όμως, θα παίρνει τηλέφωνο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ.

0: καταλάβουνε φίλοι. Γιώργο από δύο στο ΕΣΕΙΔΑ, αλλά μιλούσα λίγο. Λοιπόν, Νεφέλη, είσαι η πιο μικρή της παρέας. Πόσο είσαι εσύ? 19 χρονών. Σε λίγο θα γίνουμε νεανικός σταθμός. Πλάκα, πλάκα, ο Μάνος. Ναι, τώρα τελευταία παίρνουν και μικρές ηλικίες. Όλες οι ηλικίες είναι αγαπημένες. Όλες οι ηλικίες, όλες. Μικρές, μεγάλες, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έλα, Νεφέλη, ένα αφιερωμένο για σένα το τραγουδευτό. Όχι από μένα για σένα, μην το παρεξηγηθώ. Πες ότι εσύ που είσαι στο διαδίκτυο, δεν είσαι στο διαδίκτυο. Λοιπόν, άκου μια ιστορία του διαδικτύου. Άκου την. Έγινε? Άρετσα.
1: Σπάσματα από έρωτες. Από σπάσματα από έρωτες. Χειμώνας βαρύς, κρύο πολύ, και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα.

πήγε στη βιβλιοθήκη της, πήρε τον πρώτο τόμο από τα απομνημονεύματά της, ξάπλωσε στην τυβανοκασέλα της και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα, μας ανέφτασε στη σελίδα 96.473.826 κάθετος παύλα και κάτι ψηλά. Έγραφε ότι συνεδέθη με νεαρών, αλλά το ειδήλιο δεν εκράτησε παρά μόνον 3-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων απεδείχθη ακατάλληλος. Κι έτσι καθαρίσαν ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιδρου. Σελίδα 9 του 74ου τόμου έγραφε ότι ήτανε καλοκαιριά και είχε βγει στην παραλία να κάνει το μπάνιο της. Εκεί γνώρισε ένα νεαρό, τον επλησίασε, ανταλλάξανε μερικές κουβέντες, τον ρώτησε για το όνομά του. Εγώ, της λέει αυτός, ονομάζομαι Φρίτς. Τον αγάπησε τρελά, αλλά σαν μπήκε το φθινόπωρο αυτός την πούλεψε για την πατρίδα του

0: άνθρωπου.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Παράγραφος Ξου, κεφάλαιο Θου. Έγραφε ότι πήγε και τον συνάντησε και του είπε ότι θα έπρεπε να γίνει ο γάμος. Αυτός δεν έφερε αντίρρηση και προσδιορίστηκε 5:33 πρώτα και 49 δεύτερα. Η ημέρα πλησίασε, εκείνη για να πάει να παντρευτεί, μπήκε στο μπάνιο της, έριξε τα αποσμητικά της, τα απορριπαντικά της, ντύθηκε, φόρεσε τον ηφικό, ενώ απόξω το φεγγάρι δεν βγήκε.

0: Λοιπόν, σε είδα αυτά. Σε είδα λίγο, μιλούσα στο τηλέφωνο με τον Γιώργο. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, έχουμε και μια άλλη ακροάτρια. Πόσο χρόνο είσαι, εσύ πρέπει να είσαι μικρή και εσύ πρέπει να είσαι μικρή. Πόσο? 25 χρονών, τι είμαι. Νεανικός σταθμός έχουμε γίνει. Όχι.
1: Το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, έλα, βρήκα το τραγούδι σου. Μη με απασχολείς, μη με απασχολείς στο τηλέφωνο. Γρήγορα, γρήγορα, φωνάζει κομπά σου μέσα. Τι, ποιος είναι αυτός που φωνάζει? Ο φίλος σου, ναι, σε βάζω λίγο το φίλο σου. Γρήγορα στο φίλο σου. Άντε, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Έγινε, πώς είπαμε το όνομά σου? Έλα, δικό σας.

0: Λοιπόν, γεια σου Κυριάκο.
1: Καλησπέρα Παύλε.
0: Τι κάνεις τρελό μου φαγόρι. Τι.
1: Είσαι γερός, δυνατός.
0: Μέχρι στιγμής το έχεις το Θεό, όλα καλά. Μέχρι στιγμής.
1: Μπράβο, να είσαι καλά.
0: Τι κάνεις εσύ.
1: Λοιπόν, αφήνω την καλησπέρα μου εγώ, Γιώργος και Τάνια, σε σένα και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες, ειδικά τη Δημητρούλα την Παοξού.
0: Η Δήμητρα κάνει εκπομπή, κάνει Δήμητρα εκπομπή, κάνει στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου. Κάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κι άλεγε.
1: Γιατί δεν το άνοιξε,
0: παιδί. Καλά, εντάξει. Άντε
1: πάλι την αρχή. Να φύγει την καλησπέρα μου. Εγώ, Γιώργο Σκητάνη, σε σένα, η Δημητρία την Παοξέ Θεσσαλονίκη, την κυρία Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη, το γιο του Μελαχινά Αγόρι από την Καλαμαριά, την Κώστα Στεφανίδη Θεσσαλονίκη, το Βασίλη Πεντζαρόπουλο από τη Νέα Κρίνη Καλαμαριά, το Σάγιο από το Κύτρο, την Αλεξάνδρα και την Καλυψό, την Αστέλα. Αν μ' αρνηθεί, σωστή σε φίλο.
0: Έχεις λίγο άγχος, ε. Έχεις λίγο άγχος, ε.
1: Όχι, όχι, καμιά φορά.
0: Έχεις λίγο άγχος, ε.
1: Λοιπόν, θέλω τρία τραγούδια μου σήμερα, γίνεται.
0: Τρία. Για πες.
1: Το ένα είναι Σέλενα Ζευγαρά. Όλο αυτά, αυτά, υποσχέσεις τελικά.
0: Ζευγαρά.
1: Ναι.
0: Αυτή ονομάστηκε Ζευγαρά γιατί ζευγάρωσε. Πάμε παρακάτω. Ποιο τραγούδι?
1: Όλο θα. Αυτό τώρα. Υποσχέσεις τελικά.
0: Όλο θα. Ναι, έχουν βγει μερικά σύγχρονα τραγούδια πολύ καλά. Και ένα που λέει για την Ελλάδα, θα το βάλω μετά αυτό. Ναι. Όλο θα. Εντάξει και μετά. Ζευγαρά, ζευγάρωσε.
1: Το άλλο ένα, βάλει και ένα Τσάντζελα Δημητρίου.
0: Ποιο, Τσάντζελα Δημητρίου?
1: Πάμε. Γιατί
0: κάτω τώρα
1: πώς πολύ παλιό. Και το άλλο είναι του Νίκου Παπάζογλου. Καλημέρα.
0: Νίκος Παπάζογλου. Ωραίος τραγουδιστής αυτός. Παπάζογλου, ναι. Το καλημέρα. Έγινε. Όλα καλά. Εντάξει, έχουμε κανένα θέμα, τίποτα. Υπαρξιακό. Όχι. Γιατί κοίταξε, λειτουργώ και σαν ψυχολόγος εγώ. Είμαι ψυχολόγος, ψευτολόγος.
1: Ό,τι είναι, θα σε πω.
0: Ότι, ξέρεις, παίρνεις τηλέφωνο στον ψυχολόγο Παύλο Βασιλείου. Ψυχολόγος Παύλος Βασιλείου. Ψυχολόγος, ψυχαναλυτής, ψευτολόγος.
1: Λίγα απ' όλα.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Κάποτε πριν ανακαλυφθεί το διαδίκτυο, η ραδιοφωνική, στα μουσική παραγωγή τότε που κάνανε και εκπομπές, λειτουργούσαμε και σαν ψυχολόγοι. Γιατί ξέρεις κάτι, ο άλλος έπαιρνε τηλέφωνο και συνήθως οι άνθρωποι λένε τα μυστικά τους και τα προβλήματά τους στους ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουν. Και τώρα ακόμα. Δηλαδή οι στιχομηθείες που ανταλλάσσουν, βέβαια, όταν είσαι επαγγελματίας τώρα, έτσι, μουσικός παραγωγός, επαγγελματίας, όχι. Μια εκπομπή, το χρόνο και το εξάμεινο. Όταν είσαι επαγγελματίας μουσικός παραγωγός, ο άλλος εξοικειώνεται μαζί σου από τη φωνή, ξέρω εγώ, και σε εκμυστερεύεται ορισμένα πράγματα. Όταν είσαι επαγγελματίας μουσικός παραγωγός, το ξαναλέω, όταν είσαι επαγγελματίας μουσικός παραγωγός, αυτές οι στιχομηθείες μένουν σε σένα, μεταξύ εσού και αυτινού. Λοιπόν, όχι κουτσόπιν μετά, όταν κλείνει τηλέφωνο, το μαθαίνει όλη η Κατερίνη και όλοι οι Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και όταν σε έχουν εμπιστοσύνη, μάθουν ότι τι άνθρωπος είσαι, το οποίο καταλαβαίνουν ο κόσμος, δεν χάζουν. Λοιπόν, σε εκμυστηρεύονται καταστάσεις και πράγματα από τη ζωή τους. Και εγώ σαν ψυχολόγος, ψυχαναλυτής, υπαρξιολόγος, δηλαδή οι άνθρωποι σήμερα διακατεχόμαστε λίγο πολύ όλοι μας από υπαρξιακά προβλήματα. Τα υπαρξιακά οφείλονται στο διαδίκτυο.
1: Είναι της εποχής.
0: Όχι, δεν είναι της εποχής, του διαδικτύου είναι.
1: Σημερινή εποχή παλιά δεν
0: είναι. Ναι, αυτές τα υπαρξιακά προβλήματα, τα έντονα. Παλιά υπήρχαν, ρε παιδί μου. Υπήρχαν παλιά υπαρξιακά προβλήματα στους ανθρώπους, αλλά τα τελευταία 15-20 χρόνια οφείλεται στο διαδίκτυο. Και εγώ τους λέω, παιδιά, μόνο ραδιόφωνο θα ακούτε. Αν θέλετε, αν μην έχετε προβλήματα. Γιατί ο ένας πέθανε, ο άλλος σκοτώθηκε, ο άλλος αυτοκτόνησε. Αυτά τα παίρνεις υποσυνείδητα, πρόσεξε τώρα, υποσυνείδητα και σου βγαίνουν συνειδητά το βράδυ όταν κοιμάσαι. Και έχουμε και τους θανάτους, αυτούς τους θανάτους, τους ξαφνικούς θανάτους, δεν οφείλεται στα αυτά που λένε και ξέρω εγώ, οφείλεται ότι όταν διαβάζεις άσχημες ειδήσεις, τα υποσυνείδητα και μετά σου βγαίνουν συνειδητά αυτά. Λοιπόν, πρέπει να κάνουν μαθήματα, φροντιστήρια, για να καταλάβουν. Πρέπει να κάνουν μαθήματα. Φροντιστήρια για γιατί λειτουργώ και σαν ψυχαλόγος.
1: Αφού είμαστε η εποχή που παίρνουμε όλο φάρμακα.
0: Το ραδιόφωνο είναι καλύτερη απάντηση. Το ραδιόφωνο, ακούς τραγουδάκια, σε ταξιδεύει, ακούς ένα τραγούδι, σου δημιουργεί όμορφα συναισθήματα. Παύλος Βασιλείου, ψυχολόγος, ψυχαναλυτής, υπαρξιολόγος.
1: Αλλιώς φταίνει η κατάσταση.
0: Το ραδιόφωνο, η μουσική παραγωγή δεν πρέπει να λειτουργούν μόνο βάλε 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια. Θα σε φάει στη μάμπα, σε βαρεθεί ο άλλος. Αν δεν έχεις να τον παρουσιάσεις κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο ρε παιδί μου, κάτι άλλο διαφορετικό, θα σε δε. Α, σε πει, α, μια, δύο, πέντε, δέκα, σε ακούσα γιατί είσαι φίλος και μετά χάθηκε. Κατάλαβες?
1: Ναι, κατάλαβα, εννοείται.
0: Βάλε 7 κιλά κρασί τώρα να πιούμε και να σου πω.
1: Και λίγα είπε.
0: Λοιπόν, να πω,
1: καλά,
0: ο Κυριάκος είναι πολιτής φρούτων. Όσοι ενδιαφέρονται για φρούτα, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, καλό παιδί, σπουδαίο παιδί. Και αυτός και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος είναι σπουδαίο παιδί. Αλλά για τα καλά μου λόγια, μισθός μου θα είναι 5.000 ευρώ. Λοιπόν, τα τηλέφωνα, ποια είναι το τηλέφωνο σου να σε πάρουν και τα φρούτα?
1: 6986
0: ναι.
1: 171
0: ναι.
1: 638.
0: Πώς?
1: 638.
0: Ναι, το τηλέφωνο της. Πες.
1: Θα ξαναπώ πάλι.
0: Ναι, πες.
1: 6986 171 638.
0: Ωραία. Λοιπόν, Κυριάκο, είσαι ένα σπουδαίο παιδί και εσύ και ο Γιώργος και η Τάνια η Ελληνέου.
1: Ευχαριστώ. Όλοι είμαστε μια παρέα.
0: Έτσι. Λοιπόν, και όλος ο κόσμος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Να ξέρεις.
1: Μέχρι τη δύση του ηλίου θα σε ακούμε.
0: Μέχρι τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου, ψυχολόγος, ψυχαναλυτής, υπαρξιολόγος και σεξολόγος. Αυτό που το πας. Πού το πας αυτό? Κυριακό.
1: Έγινες και, όπως είπαμε και...
0: Τι? Και όχι συντηρητικός.
1: Και...
0: Πες και...
1: Πώς θα το πω τώρα.
0: Άστο, λοιπόν.
1: Κάποιος είναι και σήμερα. Θα είσαι και αυτός θα γνωρίζει. Θα παντρέψει κόσμο.
0: Λοιπόν, άντε ρε φιλιά. Λοιπόν, άντε κάνουμε και λίγο πλάκα. Τσαό. Άντε ρε φιλιά, τσαό. Άντε, τσαό. Κάνουμε και λίγο πλάκα, καλοκαίρι. Είναι παιδιά, για λίγο μην τηλεφωνείτε, για λίγο. Για λίγο μην τηλεφωνείτε, γιατί έχω πολλά τραγούδια. Γεια σου, Γιώργο.

0: Μποφίλου, είπε στην Μποφίλου, το ελευκό. Το ελευκό, το ελευκό, ναι, ναι. Και πού το αφιερώνεις?
1: Είπαμε τα φιλιά μου στην Κωνσταντίνα που έχει γενέθλια σήμερα τη γυναίκα μου.
0: Α, αντιχαίρεσαι, αντιχαίρεσαι, αντιχαίρεσαι. Πολύ χρονή. Ωραία. Θα το ακούσουμε τώρα, μετά από αυτό. Εντάξει.
1: Μποφίλιο, μποφίλιο.
0: Ναι, οκ, ναι. Okay, έγινε.
1: Ναι, Παύλο μου, φυλάκια, φυλάκια.
0: Παρακαλώ στην άλλη γραμμή.

0: Σάκη, έλα Σάκη, είσαι ακόμα. Τι κάνεις?
1: Μέχρι στον αέρα.
0: Ναι. Θέλεις κάτι εκτός? Θέλεις κάτι εκτός?
1: Όχι, θα πω αυτό που θα πω και μετά εκτός, ας πω τι
0: ναι.
1: μετά.
0: Ναι, ναι, είπες.
1: Λοιπόν, στήσω εγώ δύο τραγούδια από Σπύρο Ζαγοραίο, του Ντούγκου Ντάγκα και σήμερα πάλι με δύο κρασιά. Θα τα αφιερώσω στην στη Δημητούλα την Πάο, που μου πάρα πολύ αγάπη, στη Στέρα την Αγρότησα, στην κυρία Βάσου στα Χτέρα την αγάπη μου, πάντα είναι καλά, στην Εύση Γερμανία και την οικογένειά της, στον Βασίλη τον Μπατζαρόπουλο, το Τάκη τον Ατλάντικ, στον Γιώργο από την Επτάλοφο, και σε όλο το κρατήριο που ακούσει σήμερα το Ράδιο Μάνος και τον Πάλο Βασιλείο.
0: Τι καιρό θα κάνει τις μέρες αυτές?
1: Καιρός, μια χαρά είναι ο καιρός. Ούτε βροχές τίποτα. Πολύ καλός. Ναι. Δροσερός για την εποχή του. Πώς... ούτε ζέστη πολύ.
0: Πώς βαθμού.
1: Δροσερά πρωινά.
0: Καλό, αυτό καλό είναι, καλό είναι. Καλό είναι αυτό, γιατί οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι είχαν πατώσει 40
1: βαθμούς. Ναι, θα έχουν και ένα τρίτο καύσωνα αυτοί.
0: Αυτοί θα έχουν εκεί,
1: Δηλαδή είμαστε κάπως, στο πω, εμείς τυχεροί, ας πούμε.
0: Μακάρι, αμήν.
1: Πολύ τυχεροί, γιατί μέχρι τώρα το καλοκαίρι μας πάει πολύ καλά.
0: Εντάξει, χρειάζεται λίγο προσοχή, γιατί μπαίνουν και φωτιές, καμιά φορά από αμέλεια, άλλες που τα τσιγάρα.
1: Ναι, ναι, σήμερα είχα μια φωτιά μέσα και 112 σήμερα και Σαλονίκη.
0: Ναι.
1: Είχε αέρα σήμερα, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Μερικοί βάζουν και φωτιές, είναι και πολλοί, ας πούμε.
1: Διάφορα είναι.
0: Διάφορα παίζονται παιχνίδια. Κρίμα. Δηλαδή θα θες να...
1: Να πω κάτι,
0: ναι,
1: όπως είπες, ο κόσμος δεν πεθαίνει από τα εμβόλια.
0: Δεν
1: και
0: ξέρω.
1: Πεθαίνει από άλλο θέμα.
0: Εγώ δεν...
1: Από άρχους, πεθαίνουν από ναρκωτικά, πεθαίνουν από 1002.
0: Εγώ δεν είπα για να δεν μίλησε για εμβόλια, ούτε
1: εκ των. Δεν πεθαίνω από τα εμβόλια, το λέω εγώ. Γιατί και εγώ τα εμβόλια τα έκανα, γιατί δεν είμαι ζωντανός ακόμα να το πάρω έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό που λέει τώρα μερικοί έτσι έπαθε ανακοπή καρδιάς, που ξέρεις το ιστορικό αυτού που παθαίνει ανακοπή καρδιά.
0: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα.
1: Μπορεί να έχει ζάχαρο, μπορεί να έχει προβλήματα, μπορεί να έχει χιλιαδιό.
0: Σάκη.
1: Να είναι ναρκωτικό άτομο. Χιλιαδιό.
0: Ναι, συμφωνώ. Να σε πω ένα πράγμα, Σάκη. Εμείς οι άντρες είμαστε φοβητσιάριδες. Ποτέ δεν κάνουμε εξετάσεις. Και βάζω πρώτο και καλύτερο τον εαυτό μου, έτσι. Τον εαυτό μου βάζω πρώτο.
1: Πρέπει να κάνουμε εξετάσεις.
0: Δεν κάνουμε εξετάσεις. Δεν κάνουμε εξετάσεις. Και μετά η καρδιά είναι ύπουλη. Η καρδιά είναι ύπουλη.
1: Η καρδιά δεν ξέρει πώς δουλεύει και πότε θα σου προδώσει.
0: Λοιπόν, αυτό για να το καταλάβει, μόνο άμα κάνει τεστ, πώς τον
1: έχει. Δεν πάτε να κάνει τεστ, ο γιατρός θα πει κόψε το ένα, κόψε το άλλο. Πρέπει να το ακούσει.
0: Τσιγάρο.
1: Εγώ σαν αν όχι είσαι μια φορά που βιτσιάζει, εγώ με 10. Ναι. Απλά πρέπει να γίνονται.
0: Αυτά. Λοιπόν.
1: Αυτά, φίλε μου.
0: Απλά και ένα άλλο κομμάτι που λέω τον κόσμο είναι, ρε παιδί μου, να σου πω ένα πράγμα. Όταν μπαίνει στο διαδίκτυο και ο ένας έτσι και ο άλλος κου έτσι, γιουβέτσι, και αυτό εκείνο, υπάρχει αυτή η τοξικότητα, αυτός ο προβληματισμός, αυτό υποσυνείδητα και μετά σου βγαίνει συνειδητά όλη αυτή η ιστορία. Και με αποτέλεσμα το βράδυ μπορεί να κοιμηθείς. Ενώ όταν ακούς ραδιόφωνο, όταν ακούς μουσική.
1: Εδώ τι γίνεται, το διαδίκτυο εδώ πέρα, όλοι είμαστε επαναστάτες του πληκτρολογίου.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο
1: ναι.
0: σίγουρο.
1: Και βρίζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Γιατί ρε παιδιά, αυτή το διαδίκτυο είναι άλλη φάση. Δηλαδή είναι μια φάση ψυχασθένεια. Άλλο του βγαίνει εκεί και αρχίζει να βρίζει τον άλλο χωρίς τον ξέρει. Τι είναι αυτά ρε, που γίνονται.
0: Τι
1: είναι αυτά.
0: Λοιπόν,
1: ξέρεις και τον βρίζεις, όχι. Αλλά
0: το διαδίκτυο θα είναι η καταστροφή του ανθρώπου, στο λέω με υπογραφή, Βασιλείου, τιμήσου την κουβέντα. Ένα σκύλο θα υπάρχει
1: εγώ,
0: και...
1: το διαδίκτυο, τι βλέπω.
0: Ένα σκύλο θα έχει για παρέα, ένα σκύλο για στροφιά, ένα σκύλο για παρέα, μια γάτα και ένα λάπτοπ, ένα υπολογιστή για σχέση. Έτσι πάει η δουλειά.
1: Έτσι πάει το σύστημα, δεν πάει αλλιώς.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: το
0: αυτά.
1: Το κόσμος έχει πάψει να φλερτάρει όπως...
0: Τίποτα δεν υπάρχει. Ούτε φίλοι υπάρχουν, τίποτα δεν υπάρχει. Όταν ο άλλος, ρε φίλε, δηλητηριάζεται μέσα από το διαδίκτυο, δεν πιστεύει τίποτα. Δεν πιστεύει, ρε φίλε. Δεν πιστεύει ότι... τους λέω κάτι άλλο, είναι διαφορετικό.
1: Αυτά που γράφουν, ξέρεις, σε τρελαίνουν. Μπορεί να πεθαίνεις και από αυτό.
0: Ξέρω,
1: από
0: αυτό είπα.
1: Ψυχότητα. Του διαδικτύου. Τοξικότητα.
0: Τέλος πάντων. Αυτά. Ψυχολόγος ψευτολόγος.
1: Το έλεγε από τι εποχέ του Μουσικού Γαλαξία, Παύλο.
0: Τα έλεγα εγώ, αλλά ξέρω εγώ κάτι, να σε πω κάτι.
1: Απλά ο κόσμο δεν το ξέρει. Εγώ το ξέρω. Δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Θα σε πω κάτι τελευταίο. Με πήρε ένα φίλο μου. Ένα με πόσο. Μου λέει, θέλω να σε πω κάτι, μου λέει. Πώ έβαζε τραγούδια και έλεγε σε 8 μήνε να γίνει επιτυχία αυτό το τραγούδι. Σε 8 μήνες.
1: Δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνεις.
0: Όχι, όχι, δεν είναι σου πω κάτι. Πολλοί λένε, έλα μωρέ, τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Είναι το μουσικό αυτή. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρίκος μωρό, παιδί, παιδάκι, τους είχα πει ότι το τραγούδι είπες πως μ' αγαπάς από τους 2002 θα γίνει σούπερ επιτυχία. Τότε ήταν σε δίσκο δειγματικό τότε ο δίσκος. Και πολλά τραγούδια σε πολλούς σταθμούς Κατερίνης Μπογανάκη που πει, άμα τους ρωτήσεις εγώ για μένα θα σου πούνε ότι όντως τα τραγούδια που έβαζε γινόντουσαν επιτυχίες. Λοιπόν, ναι. Τα τέλος πάνω, λοιπόν, αυτά. Έγινε, να είσαι καλά. Τσάου. Δεν παίζει ρόλο 100 χρόνια να είσαι στο ραδιόφωνο. 100 χρόνια το μουσικό αυτή δεν το έχουν πολύ. Πολύ ελάχιστο το έχουν αυτό. Να ξέρεις δηλαδή τι τραγούδια σου. Αυτό είναι χάρισμα.

Εσύ δεν κάνει να βλέπεις. Εσύ θα ακούς μόνο μουσική. Θα πάθεις καμιά ζημιά, γιατί βλέπω ότι βλέπεις τσόντες εσύ. Δεν βλέπεις τσόντες, μεγάλος άνθρωπος. Λοιπόν, άιδε. Θα ακούς μόνο μουσική εσύ. Γεια σου, Σάκη. Όλες οι γυναίκες όμορφες.

θα ακούσουμε το τραγούδι σου, Διονύση, σε λίγο. Κάτσε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι. Άιντε. Ντάκα ντούγκα.

Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο για την Τίνα που έχει γενέθλια σήμερα, για σου Τίνα. Λοιπόν, το τραγούδι το αφιερώνει ο Διονύσης στην Τίνα. Και μετά θα ακούσουμε και τα τραγούδια του Δημήτρη. Για σου Δημήτρη, καλό μέλλον.

Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι γυναικείο, καθαρά γυναικείο τραγούδι. Αυτό που ακούστηκε δηλαδή, το Λευκό, ήταν καθαρά γυναικείο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Καλαμανίδης. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν, όσοι τα ξέρετε.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Ζαγοραίου. Ο Ζαγοραίος ανήκει στην κατηγορία των την κατηγορία στα αδρικά τραγούδια. Και αυτό είναι ωραίο τραγούδι του Ζαγοραίου. Για ακούστε και αυτό, τραγούδι του Ζαγοραίου. Ωραίο τραγούδι αυτό, Ζαγοραίος.

0: Μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Προλαβαίνουμε να κάνουμε μια αφιέρωση.
0: Ναι, γιατί όχι. Πες. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου όμως.
1: Λίγο το ραδιόφωνο. Κώστα, χαμήλωσε λίγο τη φωνή. Να μπορούμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο.
0: Έλα, Σάκη.
1: Χαμήλωσε.
0: Ναι.
1: Παύλο, τι κάνεις?
0: Καλά, Σάκη, καλά, μια χαρά.
1: Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου πριν μια εβδομάδα. Κόρη μου, δεν σε ξέχασα, αλλά δεν σε πειράζει.
0: Δεν πειράζει, ρε, Σάκη. Μην τρελαίνεις.
1: Παίρνω από Καλυθέα Κατερίνης, έτσι.
0: Ναι, πες.
1: Έχω τώρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 φιλαράκια που είναι το 74 γεννηθείς,
0: ναι.
1: Και κάνουν συγκέντρωση κάθε χρόνο, είναι σαν αντάμωμα.
0: Ναι.
1: Θα μας βάλεις ένα τραγουδάκι?
0: Ό,τι θες, πες μου.
1: Θα μας βάλεις του Κινούση τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά που γουστάρουν και δεν δίνουν σημασία σε καμιά.
0: Ναι, Κινούσης, ναι. Και άλλο πες ακόμα.
1: Άλλο. Λοιπόν, ένα ποιοτικό τραγούδι όπως το χαρακτήρισες και εσύ, αν γίνεται, δεν κουλάει με αυτό που σου είπα, μέσα στη φυλακή που μπήκα για τον οικοδεσπότη.
0: Ναι. Πώς
1: το έχεις χαρακτήρισει? Μέσα στη φυλακή που μπήκα.
0: Ποιος τραγουδάει αυτό, μέσα στη φυλακή?
1: Τώρα δεν ξέρω, είναι άγνωστο. Ποιος του λέει αποστολή?
0: Μέσα στη φυλακή που μπήκα.
1: Μέσα στη φυλακή που μπήκα, θα το βρεις.
0: Ναι, ωραία.
1: Είναι για τον οικοδεσπότη την αποστολή.
0: Ναι.
1: Και ό,τι βαρύ τραγούδι, ό,τι ωραίο θες, θα βάλεις για όλη την παρέα εδώ στην Καλυθέα.
0: Ναι.
1: Για την γενιά του 74. Τα παιδιά που είναι γεννημένα του 74 και κάνουν, ναι, το αντάμωμα.
0: Ωραία, την αγάπη μου στα παιδιά. Την αγάπη μου στα παιδιά.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Περιμένω να τα ακούσουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένο στα παιδιά στην Καλυθέα.
0: Έγινε.
1: Να χαρώ το φιλαράκι μου.
0: Έγινε, τσάου.

0: Θυμάμαι όταν είχε κάνει μια συναυλία ο Κινούς στη Θεσσαλονίκη και είχαμε πάει και είχαμε δει τον Κινούση και πήγαμε τότε πιτσιρίκια εμείς, μικροί μωρά ήμασταν τότε, πιτσιρίκια, και πήγαμε στον Κινούση και του λέμε δώσ' μας ένα αυτόγραφο, ξέρω εγώ, ο Κινούση ξέρω εγώ, πιτσιρίκια μωρά ήμασταν. Τι να γράψω, λέει, στο αυτόγραφο, του λέμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Λέει, τι, έχετε ραδιόφωνο? Λέει, ναι, ναι, μικροί είστε εσείς, λέει. Λέμε τα παιδιά της Καλαμαριάς είμαστε, ξέρω εγώ. Αυτός τρελάθηκε μόλις γιατί μας ήξερε. Μας ήξερε, παιδιά της Καλαμαριάς, μας άκουγε. Τότε όλοι ακούγανε ραδιόφωνο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και θυμήθηκα με το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Λοιπόν.
1: Ωραίο παλικάρι. Αν το πειράσεις, θα σε πειράσει. Για μου φωνή.
0: Να το βρω αυτό το τραγούδι. Μέσα στη φυλακή σου που μπήκα. Αυτό είναι. Πάμε να ακούσουμε. Για τα παιδιά εκεί αφιερωμένο. Για το αντάμωμα που έχουν τα παιδιά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να είναι, δεν ξέρω.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, το κρατικό κανάλι στο ραδιόφωνο, 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, σταθμούς επαγγελματικούς, τα πούλησα όλα μετά, σταθμούς επαγγελματικούς Θεσσαλονίκη, Σέρες Κατερίνη. Παύλος Βασιλείου, Ράδιο Μάνος. Τα τηλέφωνα μας είναι για ακόμα λίγο ελεύθερα. Όσοι τα ξέρετε, όσοι τα

0: Γεια σου κυρία Χαρά. Τι κάνεις? Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Πού χάθηκες? Σε έπαιρνα τηλέφωνο μια χθες, αλλά το έχεις ανοιχτό τηλέφωνο.
1: Και τώρα στα γεράματα,
0: ναι,
1: πάω να σώσω την ψυχή μου, πάω στα μοναστήρια εκδρομές.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Να πηγαίνεις.
1: Έκανα παραβάτη στα νιάτα και τώρα πάω να σώσω την ψυχή.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Μια χαρά. Θα σου κάνω μια διάκριση ερώτηση.
0: Πες ελεύθερα.
1: Γιατί δεν είπες δεν θα ξαναπάς στο στέκι?
0: Όχι, θα πάω. Θα πάω. Εντάξει, το είπα πάνω, έτσι κάτι έγινε γι' αυτό.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, σε έπαιρνα τηλέφωνο, και δεν το είχες ανοιχτό το τηλέφωνο. Να δω τι κάνεις. Εχθές, σήμερα σε πήρα τηλέφωνο.
1: Σήμερα ήμουνα σε Κηδείες.
0: Όχι, το είχες ανοιχτό τηλέφωνο, το κλείσες.
1: Ανοιχτό, γιαγιά είμαι εγώ, το ξεχνάω.
0: Όχι, να το κλείνεις, Γιατί δεν πήρες εχθές?
1: Γιατί με έπαιρνες, τι ήθελες να μου πεις?
0: Γιατί ανησύχησα, δεν πήρες και λόγο, κάτσε την πάρω τηλέφωνο, είναι καλά.
1: Είπες για κάτι μου πως πέφανε γιαγιά Χαρίκλια.
0: Όχι.
1: Έγινε.
0: Ναι, θα ζεις άλλα 100 χρόνια εσύ, άστε.
1: Έγινε Παύλο μου, να είσαι καλά.
0: Τι τραγουδάκια
1: σου.
0: Τι τραγουδάς.
1: Σε χαίρομαι, να είσαι καλά, γερός, δυνατός.
0: Εγώ να ξέρω.
1: Θα ξέρω να σ' ακούω.
0: Εγώ σε εκτιμώ και σε αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρεις.
1: Έγινε,
0: άντε,
1: καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.
1: Άντε, γεια.
0: Γεια σου κυρία Χαρά. Να κλείσεις τηλέφωνο. Κλείσεις τηλέφωνο κυρία Χαρά. Αφιερωμένο για την κυρία Χαρά.

Λοιπόν, αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι για την κυρία. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Θα βγει στον αέρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εσύ δεν είναι υποχρεωτικό, ρε. Εγώ τους λέω, δεν είναι υποχρεωτικό να μ' ακούσεις, σιγά. Ω, οπότε μπορείς, κι άμα θες να μ' ακούσεις. Βρε, ο άλλος μου πήρε και μου λέει, δεν σε είπα χρόνια πολλά, και τι έγινε, εντάξει. Και τι έγινε, μπορεί να ξέχασες. Έλα, μην τρελαίνεσαι. Μπορεί να ξέχασες, σιγά. Φίλε, τίποτα δεν είμαστε, το πήρες χαμπάρι. Αυτά λέτε στους μουσικούς παραγωγούς και χαβαλάνε τα καλά μου για τα πεζοδρόμια. Τίποτα δεν είσαι. Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Τίποτα, τέλος. Εδώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, Παύλος Βασιλείου, Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, βγαίναμε. Μα τα μαθαίνεις αυτά όλα, ιστορία είναι. Ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. 8 μήνες πριν ξέχασα να πω. Στο κρατικό ραδιοφόνο στην ΕΡΤ 1988. ΕΡΤ, 8 μήνες. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Έλα λοιπόν για την κυρία Χαρά. Αμερικάνικη εκπομπή, όχι συντηρητική. Γεια σου κυρία Χαρά.

Λοιπόν, ένα τραγούδι που έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στέλιος. Μπράβο Στέλιο, αυτό το τραγούδι μου αρέσει και εμένα. Με την ιδιά της. Όπου κι αν πας θα με ζητάς. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Σάκη με την παρέα σου.

Λοιπόν, θα σας μεταδώσω μερικά τραγούδια και θα κλείσουμε την εκπομπή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Πώς πέρασε η ώρα, δεν πήραμε χαμπάρι. Μερικά δικά μου σε δικές μου επιλογές. Επιλογάρες θα δείτε εδώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Τα τηλέφωνα μην τα καλείτε άλλο. Φτάνει το σοκ.

Γεια σου Θοδωρή. Γεια σου Θοδωρή, Πολύχνη. Χαιρετισμούς. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παιδιά μην τηλεφωνείτε. Τέλος το τηλέφωνο. Γεια σου και για χαρά. Παρακαλώ.

Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο Κόρης, μ' άρεσε πάντα. Ωραία φωνή, έχει πολύ ωραία φωνή. Λοιπόν, έγινε, δεν πειράζει. Ρε. Μην αγχώνεσαι, ρε. Μην αγχώνεσαι. Και να μην μ' ακούς, δεν πειράζει. Και μην μ' ακούς, δεν χρειάζεται να μ' ακούς. Δεν χρειάζεται. Θα κοιτάς πρώτα η δουλειά, το σπίτι, η οικογένεια. Δεν χρειάζεται. Τίποτα δεν είμαστε εμείς. Για μένα μιλώ εγώ. Τίποτα. Το απόλυτο μηδέν. Δεν θα μου λες τέτοια πράγματα. Αυτά τα λες άλλους να παίρνουν, να δουν ψηλά. Λοιπόν, πες. Ποιο τρέχει. Όχι, θα κλείσουν τον. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, περίμενε. Λοιπόν, για το φίλο μου το Δημήτρη αφιερωμένο να μας ακούει. Χαιρετισμούς.

0: Κάπελα, βάλε 450 κιλά.
1: Βάλε 10 κιλά και εσύ, κάπελα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καταρχήν να πω.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλά.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, βάλε κάπελα 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μετά τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
1: Ναι.
0: Βάλε και 500 κιλά κρασί να πιούμε τώρα.
1: Βάλε, βάλε.
0: Λοιπόν, τι κάνεις?
1: Καλά, Παύλο, σου ακούω. Ναι. Πήρα από μια καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ακόμα δεν πήγε 12 και...
1: εντάξει, παρά 5, παρά 10.
0: Ναι.
1: Παύλουξα, τι θέλω? Μπορώ να ακούσω ένα τραγουδάκι?
0: Ναι, πες του.
1: Ελληνικό. Ένα Τζον Τίκη θα βάλεις.
0: Τζον Τίκης, α.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: σ' αγάπησα και σου έχω δυναμία.
0: Έτσι λέγεται, Τζον Τίκης.
1: Ναι.
0: Τζον Τίκης.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι Τζον Τίκη, το θυμάσαι?
1: Άσε, ήτανε. Είχε κάνει και αυτός πολύ ωραία τραγούδια. Γενικώς όλοι οι καλλιτέχνες, Παύλη, που δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή. Άλλοι υπάρχουν, άλλοι δεν υπάρχουν.
0: Ξέρεις πόσο... ξέρεις πόσα τραγούδια υπάρχουν τα οποία ο κόσμος έχει μείνει στερεότυπα σε 5 τραγούδια? Σε 5
1: Φυσικά.
0: Τραγούδια. Λοιπόν, και πήρα την απόφαση να παίξω μερικά τραγούδια τα οποία ο κόσμος δεν ξέρει. Καλά, αυτό το που παίζουμε τώρα πήρε Βρέχη Φωτιά στη Στάλκα μου.
1: Είναι εντάξει,
0: το...
1: ναι.
0: Αυτό είναι εντάξει, πασίγνωστο. Αλλά υπάρχουν τραγούδια, πολύ ωραία τραγούδια, και εγώ είχα την τύχη να τα. Δεν ήταν μόνο να κάνω εκπομπές στα ραδιόφωνα εγώ. Άκουγα κιόλας. Πες σημαντικό κομμάτι να ακούς.
1: Ναι.
0: Και μου κάνει εντύπωση μερικοί φίλοι ακούνε ραδιόφωνο και ζητάνε τα ίδια τραγούδια, ρε φίλε. Εντάξει, να πω, ρε φίλε, ότι είναι αγαπημένος τραγούδι, το καταλάβω. Εντάξει, μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, το καταλαβαίνω. Αλλά το είναι, για άλλα τραγούδια δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πες τι πιο τραγούδι, Τζον Τίκη, ποιο?
1: Σε αγάπησα και σου έχω δυναμία.
0: Ένα άλλο τραγούδι ήταν έτσι πολύ καλό αυτό.
1: Ποιο, του αυτόν?
0: Τζον Τίκης.
1: Ναι, είχε Παύλο, είχε.
0: Οκ, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Χαιρετισμούς και στην κυρία, και στην κυρία Χαρά, χαιρετισμούς. Να στείλεις χαιρετισμούς στην κυρία Χαρά.
1: Ναι.
0: Άντε, καλά.
1: Για όλους και για την κυρία Χαρά.
0: Ναι. Άντε ρε, τα λέμε τσα. Βάλε 700 κιλά κρασί να πιούμε τώρα. Βάλε.
1: Βάλε. 700, 800 και όσο πάει το βαρέλι.
0: Άντε φιλιά.
1: Τι να πω.
0: Καλά κάνουμε ρε. Να πιούμε. Καλά κάνουμε.
1: Φυσικά εννοείται.
0: Με πήρε μια κροάτρια.
1: Όλα χρειάζονται.
0: Με πήρε μια κροάτρια. Με λέει ο άντρας μου πίνει. Λέω εντάξει να πίνει, αλλά εντάξει άστο να πίνει ο άνθρωπος. Και λέει δεν κάνει, ξέρω εγώ, σουρώνει, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Να πίνει μέχρι να...
1: άστο.
0: Να πίνει, εγώ θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Εντάξει αυτό το... έχω παρατηρήσει άνθρωποι που πίνουν πολύ, πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν είναι ότι το καλύτερο να πίνεις.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ πίνω και όλοι πίνουν. Αλλά δεν είναι να φτάνει στο άκρα.
1: Θέλει
0: προσοχή. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή για θέματα υγείας.
1: Πολύ προσοχή.
0: Τόσο. Λοιπόν, βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή με 500 κιλά κρασί.
1: Ωραία, βάλε.
0: Άντε, τσάω.

Λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε όλους τους ακροατές. Να, αυτό το τραγούδι του Τζον Τίκη ήταν επιτυχία. Αυτό ήταν η επιτυχία του Τζον Τίκη.

Πώς περνούν τα χρόνια, περάσαν τα χρόνια. Λοιπόν, διαβάζω μερικά μηνύματα εδώ. Λοιπόν, το ένα μήνυμα είναι γεγονός αυτό. Τι, γιατί αφιβάλλεις αυτό το θέμα, ο 325. 325 έτσι είναι, αφού εμείς οι άντρες είμαστε λίγο φοβητσιάριδες στο κομμάτι ως προς το θέμα εξετάσεων κτλ. Βάζω και τον εαυτό μου πρώτο και καλύτερο, έτσι. Και τον εαυτό μου βάζω και καλύτερο. Θέμα εξετάσεις εμείς δεν το έχουμε το πάνω αυτό. Όλοι οι περισσότεροι άντρες δεν το έχουν αυτό. Μετά, όταν όσο μεγαλώνουμε εμείς οι άντρες, οι γυναίκες πιέζουν να πάμε. Εμείς είμαστε ικανοί να πάμε και με ένα τζιν. Με ένα τζιν στο γάμο. Οι γυναίκες είναι που λίγο τους φύγουν λίγο τους άντρες να πάνε ντυθούν, γιατί εντάξει, πας σε ένα γάμο, τα καντιά κατηγορήσουν τον άντρα, κατηγορήσουν την γυναίκα. Λοιπόν, αυτό το ένα. Το άλλο, εξετάσεις δεν πάμε. Γενικά είμαστε φοβητσιάρικοι. Φοβητσιάρικοι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι. Και ένα μεγάλο ποσοστό, 75% οι άντρες έχουν προστάτη. Αυτό βοηθάει, δεν βοηθάει στην καλή σεξουαλική ζωή του άντρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να κάνουμε άλλη εκπομπή, ειδική. Για την καρδιά που με ρωτάει, δεν είμαι γιατρός, δεν φίλε, πας σε ένα γιατρό θα ρωτήσεις. Κοίταξε, καρδιά δεν μπορεί εύκολα, μόνο άμα κάνει τεστ κοπόσεως. Τεστ κοπόσεως, εκεί, όταν κάνεις τεστ κοπόσεως, εκεί μπορεί κάτι να... Καρδιά είναι πολύ και συνήθως χτυπάει όχι απόλυτα, αλλά μεγάλο ποσοστό τους άντρες. Ναι. Διαβάζω τα μηνύματά σας, αυτό το διάβασα. Αυτό είναι γεγονός, ρε φίλα. Όσο είσαι, σε θυμούνται. Όσο μετά φύγεις, τέλος. Εκτός θα σε ξεπιέθουν, σε θυμούνται. Εκτός αυτοί που σε παρακολουθήσανε, που σε παρακολουθούν και έχουν ακούσει κάποια πράγματα. Ξέρεις κάτι, όταν πάντα η μάνα μου έλεγε το εξής, ότι αυτός που σε αγαπάει, αυτός σε προβληματίζει. Θα πεις μέσα στον κυκαιώνα αυτό που οι περισσότεροι κορυδεύουν ένας τον άλλον, εσύ αν μου βγεις και πεις πέντε αλήθειες, σε πιστέψουν? Όχι βέβαια. Αλλά αυτά που θα πεις, αν στην πορεία τα συναντήσει ο άλλος, θα σε θυμηθεί. Και έτσι γίνεσαι διαχρονικός. Σου λέει, τι είπε αυτός? Καλώς. Για τον 129 του ρωτάω, ότι εγώ δεν είμαι γιατρός, είπαμε. Πας σε γιατρό, που ξέρω εγώ. Δεν ξέρω για τις πιθανές αιτίες που κτλ. Αυτά δεν είμαι ο παδός του διαδικτύου εγώ. Ο παδός του διαδικτύου και γιατρός του διαδικτύου δεν είμαι. Θα πας σε ένα γιατρό, θα το ρωτήσεις αυτό που... Αυτό που σε απασχολεί, θα πας σε ένα γιατρό και θα ρωτήσεις. Θα πας σε 10 γιατρούς και θα κάνεις την ερώτηση αυτή που έκανες εμένα. Δεν είμαι ικανός εγώ να σου δώσω. Και πάντα, αυτό που πιστεύω πάντα, για το φίλο που με ρώτησε στο μήνυμα, Ό,τι και αν πιστεύεις, να πιστεύεις λίγο. Μόνο στο Θεό θα πιστεύεις πολύ. Στο Θεό θα πιστεύεις κάθετα. Στο Θεό. Θα πιστεύεις κάθετα. Στα υπόλοιπα, ας πούμε, ό,τι και αν πιστεύεις, στα υπόλοιπα, αλλά κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Ταπεινή μου, δεν, αφού με ρωτάς, απαντάω. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, αξαιρέσουμε το Θεό. Εγώ πιστεύω κάθετα, εντάξει. Και δεν σημαίνει επειδή πιστεύω, είμαι και καλός χριστιανός, οι πράξεις μου πρέπει να είναι καλές. Θέλω να σου πω, αυτό είναι μια πορεμένη άλλη ιστορία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής, οτιδήποτε και αν πιστεύεις, εκτός από το Θεό, αν πιστεύεις λίγο. Αυτά. Το διάβασα. Δεν παίζει ρόλο οι νηστείες. Κοίταξε, είναι σημαντικό κομμάτι να νηστεύεις και να εκκλησιάζεσαι. Αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατί έχω μιλήσει και με γέροντα, ας πούμε, είναι κατά πόσο η πράξη σου
είναι κοντά στο Θεό. Σε μια εκπομπή που ήμουν σε ένα άλλο ραδιόφωνο, κάποιος με ρώτησε κάτι και τον είχα απαντήσει τότε το εξής. Δεν έχει σημασία αν πιστεύεις στο Θεό ή όχι. Μπορεί κάποιος άθεος να δηλώνει άθεος, αλλά η πράξη του να είναι κοντά στο Θεό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και θυμάμαι ένας γέροντας από το Άγιο Όρος μου είπε: ναι, έτσι εγώ σου τα λες είναι. Εγώ το είπα αυθόρμητα βέβαια. Αυτά. Για τον φίλο που ρωτάει για τα αυτά, θα πάω σε εργατολόγο. Δεν είμαι εργατολόγος εγώ. Πάω σε εργατολόγο. Αλλά όσο πιο έσημα, πιο πολλά έσημα κολλάς, θα πάρεις και μια καλή σύνταξη. Όταν μου λέει ένας, με πήρε μια μέρα ένας τηλέφωνο και μου λέει: εγώ δεν παίρνω λεφτά και ξέρω εγώ. Παίρνω λίγα και ξέρω εγώ, και άρχισε να βρεις. Να λέει διάφορα, όχι να βρεις, να λέει. Του λέω: ρε μισό λεπτό, πόσα έσημα έχεις, του λέω. Μου λέει: με είπε πόσο, 4.000, 4.000. Τι είναι βαριά, του λέω. Πέντε, πόσο μου είπε. Βαριά είναι. Όχι, μου λέει, ξέρω. Λοιπόν, και πόσο χρόνο είσαι, 67, και βγήκε σύνταξη. Τι περίμενες να πάρεις, εκατομμύρια, αφού τα έσημά σου είναι πολύ λίγα. Τα έσημά σου είναι πολύ λίγα. Αν είχες 10.000 και έσημα, θα έπαιρνες μια καλή σύνταξη. 1.300-1.500 κάπου εκεί μέσα. Κάπου εκεί, εργατολόγος δεν είμαι, αλλά εκεί στο 1.300-1.400, εκεί θα πήγαινε η βαλίτσα. Άμα να έχεις 300 έσημα και 500 έσημα, τρόπος που λέγεται, δηλαδή, τι περιμένεις να πάρεις. Γι' αυτό ακολλάτε έσημα. Ο άλλος περιμένει να φτάσει στην ηλικία των 67 για να βγει να πάρεις τη λέξη. Κόλλα βρε τα έσημά σου, τι περιμένεις. Κόλλα έσημα και να πάρεις παραπάνω χρήμα, σύνταξη. Τα κοιτάτε να κολλάτε και βαριά έσημα. Πάτε αυτά για το φίλο που με ρώτησε. Και εργατολόγος πάνω απ' όλα.

318 με ξαναρωτάει, τους είπα, απάντησα ρε φίλε. Απάντησα, εντάξει, άμα όσο πιο πολλά αίσθημα έχεις, όσο πιο πολλά αίσθημα έχεις, θα πάρεις πιο μεγάλη σύνταξη. Αν κόλλησες 5 αίσθημα και 10 αίσθημα στη ζωή σου, μην περιμένεις να πάρεις εκατομμύρια. Δεν είσαι το κράτος, εσύ φταίς που δεν κόλλησες αίσθημα. Και εργάται ο λόγος ο Παύλου Βασιλείου.

δεν ξέρω, οι θάνατοι που λες εσύ που ρωτάει ο φίλος αυτό που οφείλονται. Δεν είμαι ούτε γιατρός ούτε ειδημών, στο ειδικός δηλαδή, ειδικός. Λοιπόν, δεν θα πω αυτά που λένε στο διαδικτύο, περίμενες από μένα να πω. Για να πω κάτι εγώ στις, για να το πω στον αέρα πρέπει να είμαι γνώστης των πραγμάτων. Άμα δεν είμαι γνώστης πώς να σου πω, αφού δεν είμαι γιατρός δεν ξέρω. Αυτά γίνονται για να δικαιολογήσει άλλο το εγώ του. Αν θες να είσαι άνθρωπος του Θεού, δεν πρέπει ο εγωισμός σου να είναι πάνω από το κεφάλι σου. Κάτι ταπεινή μου γνώμη. Όταν δεν γνωρίζεις, δεν απαντάς. Εγώ δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Λοιπόν, αυτά. Μη στέλνετε μηνύματα, άλλο τέλος. Ο 129 με ρωτάει, λέει, ζούσε με τη μάνα του, πέθανε η μάνα του, μου γράφει την ιστορία και σκέπτομαι τα λάθη που κάνει. Δεν είσαι ο μόνος, όλοι μας έτσι ήμασταν. Όταν είναι ζωή οι γονείς, δεν τους πολύ υπολογίζουν. Όταν είναι οι γονείς μας εν ζωή, δεν τους υπολογίζουν. Και όταν είσαι και νέος, τότε σου λέει κάνεις το αντίθετο. Υπάρχει το χάσμα των γυναιών, των πώς το γίνεται. Λοιπόν, ναι, αυτό το χάσμα μπα σε δώσει. Και ό,τι και να σου πει τώρα, να το πει στον γιο σου ή στην κόρη σου, σε πει άσε μας μωρέ που ξέρεις θα σου. Άντε να σου το πεις εγώ. Λοιπόν, και μετά μόλις πεθάνει, αμά, έτσι είναι και οι άνθρωποι σήμερα. Το βρίζουν τον άλλο, τον πινελικώνουν, η ζωή του φαρμακώνουν με τα βρυσίδια και τα πινελίκια τους και μετά μόλις πεθαίνει, αχ τι καλός άνθρωπος. Τι τέλειος άνθρωπος. Πέθανε. Σκοπός είναι ζωή να του λες μια καλή κουβέντα. Και οι καλές κουβέντες δεν τις λέμε γιατί υπάρχει ένα εγώ μπροστά μας. Ένα τεράστιο εγώ, εγωισμός. Όχι, εγώ δεν τους λέω. Εγώ τους λέω να μην μ' ακούνε. Για αυτό που γράφεις. Εγώ τους λέω να μην μ' ακούστε. Μ' ακούτε. Θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Το λέω με την έννοια το εξής, ότι εγώ ποτέ δεν θα κάτσω να γράψω στο ίντερνετ. Ναι, θα το πω να γράψω. Υπάρχει το ίντερνετικό ραδιόφωνο που θα γράψω για τα παιδιά που κάνουν εκπομπή. Ο Γιώτης, ο Βασίλης, η Δήμητρα. Γιατί αλληλεγγύη, ραδιοφωνική αλληλεγγύη. Τους λέω, παιδιά, Σοκράτες, μπείτε μέσα να ακούσετε τα παιδιά. Άμα γράψετε ραδιόφωνο Παύλο Βασιλείου live στο Google, θα βρείτε και τώρα τραγούδια παλιά κτλ. Λοιπόν. Εγώ δεν το κάνω στο ραδιόφωνο, στα FM, γιατί είναι πιο εύκολο και δεν το λέω γιατί θέλω να μ' ακούνε στην τύχη. Δεν θέλω να, δηλαδή, δεν θέλω τον άλλον να, με τη φιλία μου και με την αυτό να μ' ακούει. Εγώ δεν θέλω να μ' ακούει. Οι φίλοι μου δεν θέλω να μ' ακούνε. Άμα θέλει άλλος να μ' ακούσει, άλλο καπέλο αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω τον άλλο να τον υποχρεώνω να μ' ακούει στο ραδιόφωνο. Όχι. Εγώ δεν γουστάρω έτσι. Και ούτε και γράφω στο διαδίκτυο, στο Facebook το δικό μου, ούτε πάνω κάνω εκπομπές. Δεν θέλω διαπραγματώ. Στην τύχη, αν μ' ακούσει κάποιος, μ' άκουσε και τι έγινε, ας πούμε. Όχι, δεν ζηλεύω στο κομμάτι αυτό. Το μπράβο, γιατί, επειδή δεν ζηλεύω. Δεν ζηλεύω ποτέ στη ζωή μου εγώ. Συναδέλφους και ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα λοιπά, ποτέ δεν ζήλωγα στη ζωή μου. Αν και έχω φάει πολύ χτυπήματα κάτω από τη μέση, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, κάτσουν τώρα εκεί. Λοιπόν, αυτά.

Ξέρεις τι, ναι, τώρα τι μου θύμιζε, ρε φίλε. Κάποτε σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό τους έλεγα το εξής: αν θέλει μα Θεού να γίνει κάτι, αν θέλει μα Θεού να γίνει κάτι, θα γίνει. Έτσι. Οπότε δεν χρειάζεται. Και επίσης έλεγα και κάτι ακόμα: ότι μπορείς εσύ να με κοροϊδεύεις εσύ εμένα και εγώ εσένα, να με κοροϊδεύεις εσύ εμένα και εγώ εσένα, το Θεό τον κοροϊδεύει κανείς. Και ο καθένας θα πάρει αυτό που εισπράττει. Και συνήθως όταν κάνουμε μια παπαριά, την πληρώνουν η οικογένειά μας. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε λιγάκι. Κατά ταπεινή μου γνώμη, και για το δεν το λέω για εσάς, το λέω για πρώτο για καλύτερο στον εαυτό μου. Πρώτο για καλύτερο. Λοιπόν, αυτά παιδιά, μην με στέλνετε άλλα μηνύματα, πρέπει να κλείσω. Πρέπει να κλείσω κι άλλο αυτό μήνυμα. Το διάβασα αυτό, το διάβασα αυτό. Δεν το διάβασα. Όχι, αντιθέτως, ναι. Εγώ όσες φορές και αν έκανα, πήγα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, ποτέ δεν πήγα με τη μύτη και καλά δήθεν και τα λοιπά. Ποτέ, καμία φορά. Ποτέ φορή. Ίσως το κρύβα κιόλας. Το κρύβα. Εγώ όταν ήμουν ιδιοκτήτης των σταθμών, δεν τους έλεγα ότι είμαι ιδιοκτήτης. Το είπα μετά από 30 χρόνια αυτά. Κατάλαβες. Δεν θέλω. Δεν θέλω να με δοξάσουν. Δεν θέλω. Απλά πραγματάκια να περνάμε καλά. Λοιπόν, παιδιά, άλλο μήνυμα τα μη στέλνετε. Κάτσε εδώ, το διάβασα. Ευχαριστούμε για την ωραία σου εκπομπή. Γεια σου, Στέλλα μου. Πάντα καλή κουβέντα η Στέλλα. Πάντα η Στέλλα καλή κουβέντα. Έλα μου, τι κουβέντα. Εντάξει, πέρασαμε καλά. Αυτό το διάβασα. Ο 822 μας στέλνει την καλή νύχτα του. Ο 654 και αυτός μας στέλνει την καλή νύχτα του. Ο 529 μας στέλνει την καλησπέρα, την καλή νύχτα του. Αυτό το διάβασα, αυτό το διάβασα. Γεια σου Αντώνη από τις Βρυξέλλες. Για τις μους. Γεια σου Φάνη, το είδα το μήνυμά σου. Δεν είναι συχνότητα αυτό, ιντερνετικό είναι. Ιντερνετικό, αν έχεις ίντερνετ το πιάνεις. Άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live, εγώ δεν κάνω κομπές και κάνουν τα παιδιά, οι ερασιτέχνες. Ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Σαλονικιός που βγαίνει, ο Βασίλης ο Μαντρέι, ο Γιώργος ο Μελαχρινό Αγόρι, η Δήμητρα. Ωραία τραγούδια, ναι. Παιδιά, άλλο μηνύματα μην με στέλνετε, έρχονται μηνύματα. Γεια σου Φάνη, το είδα το μήνυμα σου. Ο 308 χαιρετισμούς. Θα πας σε γιατρό, Ο 704. Θα πας στον γιατρό, Όχι, με έρθατε πράγματα. Τα οποία δεν είμαι ειδικός. Λοιπόν. Προστάτη κατά 75% όλοι οι άνδρες, το 70 με 75% όχι, κάπου εκεί υπολογίζω τώρα εγώ, έτσι δεν ξέρω κατά πόσο είναι, αλλά 70 με 75% οι άνδρες

άστα να πάμε. Από πού να ξεφύγει ένας άντρας? Από προστάτη, από εγκεφαλικό, από ανακοπή, από κακιά ασθένεια, από πού να ξεφύγει, ρε φίλε? Από... Καλά και γυναίκες και γυναίκες. Η γυναίκα ζει κατά, και το φίλο που ρώτησε, κατά, η δικιά μου άποψη, έτσι. Δεν είναι επιστημονική αυτή, αυτά είναι δικά μου, εγώ τα λέω αυτά. Λοιπόν, αυτά τα λέω βάσει, πριν πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, έβγαλα μια σχετική. Λοιπόν, βάσει τη δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασιλείου, η γυναίκα ζει κατά 8 χρόνια παραπάνω από τον άντρα, 8 με 10 χρόνια. Συνήθως. Για τον 449 που με ρωτάει, ρε φίλε, να σε πω κάτι. Όταν μπαίνεις στο διαδίκτυο και βλέπεις αυτές τις τσόντες που βλέπεις τώρα εσύ τώρα αυτά, αυτά είναι κοριτσάκια 25 και 22 χρονών. Όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, μοιραία θα κάνεις σύγκριση με τη γυναίκα σου μετά. Που η γυναίκα σου, ξέρω εγώ, είναι 60-70 χρονών. Άστα, μην τα βλέπεις, δεν κάνει. Δεν τα, τα βλέπεις και μπροστά σου. Αυτό δεν χρειάζεται να πάρεις το αυτό να το δεις. Να, όλα τα κορίτσια έτσι είναι. Αγόρια, κόρη. Εντάξει, τα περισσότερα κορίτσια ντύνονται γιατί είναι μόδα όμως, έτσι. Δεν ντύνονται γιατί θέλουν να προκαλέσουν. Τα περισσότερα κορίτσια ντύνονται έτσι γιατί είναι στη μόδα. Δεν το κάνουν. Λίγα κορίτσια έτσι φτάνουν στα άκρα. Αλλά τα περισσότερα κορίτσια ντύνονται γιατί είναι μόδα. Είναι μόδα και ακολουθούν τη μόδα. Εντάξει. Αυτά. Παιδιά, κλείσαμε. Τέλος. Οι άντρες παντρεύονται σήμερα πολύ δύσκολα. Πάρα πολλοί άνδρες ζητάνε να ξαναπαντρευτούν ή να παντρευτούν ή ξέρω εγώ να κάνουν μια σχέση. Δηλαδή από τα 50 και πάνω δύσκολα άνδρες. Εκτός αν είναι κανένας καλονός. Και πάλι παίζεται. Αλλά άμα στέκεσαι καλά οικονομικά, άμα στέκεσαι καλά οικονομικά, εντάξει, σίγουρα. Θα γίνεις όμορφος. Όχι, εγώ δεν πιστεύω είναι αυτό. Είναι κατά πόσο θα τις κάνεις το κλικ. Έτσι, κατά πόσο 100% θα κάνεις κλικ. Εγώ ξέρω περίπτωση που άλλος έριξε πέτρα στο κεφάλι της Αλληνής και αγαπηθήκανε. Πέτρα την έριξε. Πήγε να πετάξει ένα περιστέρι, του πήγε να ρίξει πέτρα και την έφαγε στο κεφάλι την κοπέλα. Ευτυχώς ήταν μικρή πέτρα. Και με αυτό ήταν η αιτία και γνωριστήκαν και παντρευτήκανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλό ξημέρωμα. Ήταν η εκπομπή μετά τη δύση του ηλίου. Ακούτε Παύλο Βασιλείου. Παύλος Βασιλείου, Παύλος Σουηδός στα Μεσαία, 1979, τα παιδιά της Καλαμαριάς, Μεσαία, 4813 στα 3000, ανωδική τάση. Παιδιά της Καλαμαριάς, ο θρύλος των Μεσαίων, 1979. Κατανάλωση ρεύματος 98.000 το δίμηνο, τότε, το 1979. Ιδιοκτήτης του 8 μήνες το κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ εκπομπές. Ιδιοκτήτης του Διάβλου 1. Μετά μπήκε μέτοχος ασφαλιστική εταιρεία Interlife, παλιά. Συνδιοκτήτης του μουσικού Γαλαξία. Τα άρεσε μια κλωτσιά όλα. Και έκανε κομπές στη Θεσσαλονίκη επαγγελματικές. Σέρες επαγγελματικές και Κατερίνιο. Το ίντερνετ, θα βάλεις το, άμα θες να ακούς τα παιδιά, θα βάλεις κάποιον που ξέρει, κανένα το γιο σου, καμιά ανεψιά σου, ούτε ένα ανεψιό, θα βάλεις, θα σε βάλει και στο κινητό να σε τον ακούσει. Βάλε ένα κάποιον που ξέρει. Λοιπόν, αυτά παιδιά από μένα, τον Παύλο Βασίλειο, τα λέμε τη Δευτέρα. Πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.